βάζει YouTube και λε που χρημάζει YouTube. Όχι, δεν πω ούτσι πελό. Κούτσι, ούτσι πελό. Τούτσι, ούτσι. Σουπερμανσάνα 219. Ο Αιτσιλούμι λίγαν κουίνε. Μπάς ούτσι λεπά. Για μπάμπι ουάκ τριμπάνω. Για μπάμπι ουάκ τριμπάνω. Μην τα σε. Πω για νοτού ουίνι κίμι. Για νοτού κίμι. Ουχέλο. Για. Ουχέλο για ντέρο. Ουτσιλό μην τη λέτιο. Ουτσιλό μην τη λέτιο. Για μπά ουάκ τριμπάνω. Μπε εξπλώσιο με ο Αιτσιλό. Μπε εξπλώσιο. Για μπά ουάκ. Mientras un tu winikimi, porque luego, pues la, ucho, lo pi, pile yo, ya entupe, tu shuake, wak malo, un parte de shuake, va shuake, pero si hay un pe explosión de lo, pe explosión, le da, pe papi white, super manzana, 219, este, white lumli, cancun de huescaires, pues vas que yo chuescaires, vas que yo chu, Such uch ya lo, such uch ya blog, so YouTube, pues ya va. Table Comisión Federal de Electricidad de Colonia, de Colonia. Table Comisión Federal, la misma región, la región de San Mele de Corriente, Table. Βέχαν λέει ούτε του χώκου βέχιλι τάκ βέχιλι χώ πέμπε πως τρε κολόνια τρε ρέγες τα μου πέ ποτέ κατέλω τα μου πέ καμιόν πέ πέ ρούτα σύγκο σανό τα μου πέ ποτέ κατέσαν τρε μας πάτσιλο και πάκο του γιούτσου έτσι καλύτερες πάτσιν αυτού πλήκες ούπε αξίδιν πέ που απάς του γιούτσου Peche basca vaques. Pe accidente. Accidente tu la cale basca yo chulo. Pues te iba a que le quema. Ya más 20. Ya más 20 kilo. Ya más 20 kilo. Tuve accidente, accidente. Ma, mi crédito que te caes. Mi crédito. Pues, coche la biscuit toco. Coche la basca yo chulo. Tuve le baco. Vino, vino yo chulo. Hay tu lume de Cancún. Ma accidente y ves que es pues el chen igual tres veo pues coche tu clic de que la accidente se va a escuchar pero también en su cuello que ma coche la va a escuchar coche la va a escuchar pero en casi san sama tu niño chulo voy a tu lume de Cancún voy a tu lume de Quintana Reves que es

και λέει, σιγουέτα, δεν λέει, σιγουέτα, δεν λέει, σιγουέτα, δεν λέει, σιγουέτα, δεν λέει, σιγουέτα, δεν λέει, σιγουέτα, Και το λέμε και κανόν του νόμου και τα ρομάντα και πεμάλο. Σάτρα, την παραφή και τη λεγόμουν, τα και λίγο έτσι. Λέει, δεν είναι τριμπίμ. Μα τσανκά κατέκο σε ενό μάκο, μα χεράντο, ρεγγιδό, σε γιουάννα μπαλτονάδο. Λέει, τι έχουν τα άλλο, τι άλλο για άλλο τι θε. Ουχέ, δεν είναι ότι είσαι στο παγκοσμίω. Έχω πάρει τα βέτα, λε γιουάννα μπαλτονάδο, κοντεντούν σε σιουδαλάνα. Τσόκο, τσόκο, χέιλε, καζανόβια, κον λαμποτάνα, λέτε με ακουγιούτσου, αι το κούτσουλι. Του είχαν ράγιο τουρκέζα, πενινσουλάρ. Δεν τα γράφει σου, άμπλικη σου τα βέτα, λε. Καλά τα βέτα, καλά τα βέτα, λε. Μάν σε τελού μάλλον, με. Μα μπέτρε, μα κά, μα μπέτρε, μπα. Μα ο Σταβίτ, καμπέτα, κριτέχει, βετκαίδε. Τα βέτα, μάλλον, μα μπέτρε, μπα. Μα ο Σταβίτ, καμπέτα, κριτέχει, βετκαίδε. Πέτρε, τι μπει. Του είχε κύμα χώρα του Λάκα μα, ο Ικόμ, του Άλεξ, τσα, Άλεξ. Ο Μπέκκι είπα όλα τι τρέτσι. Χόλια και πως ήταν τρίπα με γιατί λένε ο Τσιμάκα. Νο, Άλεξ, ο Μπέκκι είπα όλα τι λέτε. Νον Μάριο, είναι τούτε σκήμα κόλα, μπέσαι αν τρίτες είναι ο Τσιμάκα. Νον Φάουστο Καμάλ, ο Μπέκκι είπα όλα τι του λακατές. Ταν τα λες και νοβέω, ταν τα λες, ταν τα σκέλε κίκησα. Ακόνα είσαι ο Ιτρούλου με λεκάν κονεύτες καλές. Νον Μάριο, νον Άλεξ. Νον Φάουστο, Doña Soco, ve aquí, me acuerdo de tu laca 3. Más si usted lo malo, mi trato y bim, me chanca que te insulte, me caí. Canante, ves tus catales, canante, ves más que me caí.